0: Σήμερα στο νέο φυγάμι, το λαόνα σιωάτ παμόρ του τίτλα, άντρε, παρά Μάστερ Σοκ, η τόλαβα τα βιλιά de Flores, αέκο αγάλκο, ρίτμο,
1: la bomba sonidera.
0: Oigo quién.